0: Radio Dardimandis Exclusive.
1: Ήρθε πειρά μαλε καπιτά, τα μπρούντε σου ήτχω.

0: πουλί.
1: Σαν το μη.
2: Σαν το μη.
0: Σαν το μη.
3: Τκουένι μπιζνέσι σάρμα τέμπα. Ισρεμπά ακ. Ραδιο Δαρτιμαντής. Σα ρεκλάμω σαν σαχούρι. Ούρι σχράμετι ούτσι.